0: Κάβονουα, ο Νισάβα, Νάν το κυλίκεν, το βόλο του πούσα του Βινάκα. Νάν το κυλίκεν, το βόλο του πούσα του Βινάκα. Νάν το κυλίκεν, το βόλο του πούσα του Βινάκα. Σε NGO, στην Ιλάγκα, στην Βαμιλία, με να τα τάλαγα με τράβε, να βονουά, σαν τράβε βγαίλαβο, με τράβε με μπούλα, βοτάκι, πάνε μπούλα να βονουά. Μαράμα, μάρε, να μόνε, μάρε, ο κέντα, κουένα, ραβίτι, βγάλε, να βιλούτα, και με κεμονί, βικέντα, να βιλούτα, δεν πέτε, σε μαθαίνει, βονό, να ράγκορι, μόνο το κάτρα, να μπετε, τι κουένα, ητάβι, σαν να νιμάει, τίκι, τίκι, με τα ντάμπενα, καμουέγγα ράβι, μου ντάμπενα, ιδάκι, μου κέγγα ράβι. Α, τον αμάρε, λίγο, σαν τα βουταβιά, τώρα του ράγα, ο τρόμα. Βουά. Α, δεν μπορούσα να λύγω όλη τη γμήκυνα. Εσύ να ομήκυνε ρωμή τα μάτα. Άγω να κάνεις σάβο. Εγώ αμπούλη μου τουράνα. Να νόγω κομμάνταν και είπαν τα τουράνα να πωσα. Εδώ που τουρού του είναι του ή, τουράνα είναι τουράνα. Ο Ιησού δούμε είναι πολύ μόνο μόνο. Ότι ήταν ρε και με μήκο με διαδέλη. Για να νόνο, για να νόνο τουράνα. Ονόνουμε μόνο σε εκεί. Να τα βήβα τουράνα. Δεν γράφει, δεν τα με τόγμα ειδάκη, σαν τα τόγμα να τα βάλε να με τα ειδάκη. Δεν γράφει, εγώ ο κομμάντεν τσίκο να βάλε τα γεια. Μαϊ, μου γάει δε ούτε τα λέω σαν σαν λόγω μαϊ.
1: Ενώ και η Ρόδα έναν το μόι γκασνιβούλη σημειώνει σε βρντρέντρε, έναν όνομα χαμαδαλάντιγο με μπαλέτα να βονούαν, τον ουλούταν το τόκα εβόσα τίγο με εκείνα, λέχα λέχα γάνε όνομα μοδάλα, το χαμαί ένα τόνα τουράγα, καν το τόκα να βιτάλα νόα βαχα εδώρι, καμανι πονγιγκαί κα ένα τουράγα, Νικόρο, τουράγα έρχο σαν πούλι με τουράγα νι. Νιβονού ακούε ταλνότα το χόγκα συνειβούλη σημείο νέσε βντρεντρεόια. Γεκά ένα τουράγκο να νόγου κομμάντα εν τσίφε. Ο βαμπότα το τόχε να νόντα βάρνουμε το τόχε να βάμα τα λόγια. Νίσα στην κόμμα να λότου. Οκό ένα τουράγκα νιβίτη, να τουράγκα σαν πούλι με λιουτάκα εν τούα να εβούσα. Τα την κόμμα να λότου βα Χριστό. Ταλονόκα, βακατάμπακιν του τίχονα νόνα βαμαδαλόγκα συνβουλή σημειώνει. Σε μπρίντρε, ένα καμπαλέτα να βανούα, να θα βανάει μπαλμπαλ νιβοσόγκο να βανούα. Τα αούναγκα η ρόνι, η κουρία να βιταλονόγκο, ένα μάτω ρουακα του μάι. Να γνώναγκο, τα βέβαια σε όλαγκα ένα τίχινε, βακα μαδάλα τίχομαι εκείνα κο γα συνβουλή σημειώνει. Σε μπρίντρε, κάμεντα ρομάτα τάλια του να τίκινε νόνα βόσο όλεγα. Ερωτώ ακατώνα να βιταλνό όγκο, ερωτώ να η Broadcasting Commission, μαϊ βίτη. Νι ότι όγκο, αου να γόλε σάρα με ου λίκα γα ένε σώνα του τούκου, ερωτώ να μπανε νιδούρβα νουά, λέτε τίγου να βιβισώ νι σώνα του τούκου βακαλά.

0: αναρμόδα σάρα να μη ταλάνω ακό εμείτα βάσου βάτε και τουέλη μπογετίνι. Μπαούτα να ηλόβα σάρα εντόνα βόλο τούτου κουερτούν πίδε τίγου μαϊνα να πάμε στην North Fijian Community μπλέτα εντούα να τουράγα κοτσόβελη μπογετίνι. Βόλοι βάλε, μπίτε τίγου μαϊνα βόλο τούτου κο David Βάσου Βουνουάι. Δόλα καω αρέδα, μπίου μαϊνα νάμπα σάιβα ρουα δούα Σάιβα ουάλου δύο, α δύο δύο, βίτου σάιβα. Πόνο γκύρι κι είναι έναν αμπέα, τον αλλιόνι βάλανε ρόδμαϊ. Εμπίτα γάμα είναι ένα voice message. Σύνι βάμε του κουνίμαϊ νι ταμπάνα νι βολιβάλε. Ο βαμπούτα είναι ένα βίνα ρεμπέκα, σαν πίτα τόχα είναι του αναβόλα τούκου μεράνι γκέι βίταρ ταρμαϊ. Ito ena Radio Viti Manatu Warfenua, ena Radio Viti e Aterroa, merenindua e rongoza nona vosa o choweli mbongetini e mbaletana nona vaksala e viva valtaki. Ia osana sangama u mbita tomda ngayani na katkatoni rato mbita tigo mai na Amasa North Fijian Community.
1: Nikemaka usa binakata. Siap saya kami ini sila. Di kota bawa rau rau nak sa voltek. Dan selalu tu bawa bawa rau tu mah. Within our means. Di lava le ulia. 1.2 million. Tunggu sa voltek tu nak. Eh sabar mula mula telemas. Bocil kita ni pak. Nenek nak kena sah. Di sana nunggu konkrit. Tunggu lagi kalau bocil bawa. Bikin dana kayu biji. Selain kayu biji. Tunggu tunggu. Terikat tunggu sa bawa. Bulan ini nak anda buat muriyah mau mana buat lagi nama apa? Kita cukup mana buat mana waktu kita borong mana kita hendak lebih sama. Aku nanu masalah, nanu kota mana kita lalu, bikin dan yuna lalu malia. Bikin dalam tanggal kita lalu, lebih nama lalu tu lebih matanggal kita lalu, saya sangat sukar nak. Indu ni kita lalu, orang boleh tanya ni. Kita harus cuba tunggu. Indu anak mereka, orang kira ikut orang mata letak ikut. Nampak ni teman juga ni lalu kita. Nak malia.